Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

εγώ καρδιά μου. Δανείσας όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Γύρισα στο

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

0: κανείς δεν θα μου βρει.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.
5: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

και στο. Και στο πριν τρελαθώ. Παίρνα καλά μαζί της. Εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρη. Τετάρτη, πέμπτη. Χάλια. Παρασκευή.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: κανένα με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
8: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
10: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Μαλακά. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: να σ' αγαπώ. Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
2: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
3: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
4: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
1: Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
2: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
3: Στον Απόλλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
4: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόλλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
5: Απόλλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.
6: Ωραία,

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάτια.

0: σας πω.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: πάμε στα δυο.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
8: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
9: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Διονύση, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Αλέξη, καλημέρα, Κατερίνα. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Καλημέρα Μάγκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Λία, Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα Κώστα και Ευαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάχηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου οικοκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

Παρασκευή σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα σας λείψω για λίγο, γιατί πρέπει να πάω να κάνω το καθιερωμένο check-up που κάνω στην Αθήνα. Αλλά θα τα λέμε και από εκεί. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαι κοντά σας.

0: πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη μας Κεφαλονιάς Κιθάκης, τον κύριο Σωτήρη Κουρή, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βουτό.
0: Τι κάνουμε, κύριε Κουρή?
1: Την άσκηση διαπυρός, η οποία διεξήχθη στην περιοχή του, των Περατάτων, εκεί στον Άγιο Ανδρέα,
0: ναι,
1: πάνω στη φωτιά την περσινή που είχε ανάψει, ήταν από τις μεγαλύτερες περσινές φωτιές. Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη, συμμετείχαν όλα τα μέσα, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του Δήμου και της περιφέρειας. Με άψογο συντονισμό έγινε η άσκηση, με επιτυχία. Εφέτος βέβαια, εν όψη της αντιπυρικής περιόδου η οποία εξελίσσεται, δεν είχαμε τις περσινές φωτιές. Πέρσι είχαμε γύρω στις 30 φωτιές τον Απρίλιο.
0: 30 είχαμε πέρσι, έτσι.
1: Και το Μάιο. Φέτος δεν έχουμε, έχουμε μόνο 3. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο, και δεν είχαμε και φωτιές επέρυσι στην περιοχή του Ελιοπρόνων λόγω των ντρόουν.
0: Ναι.
1: Φέτος θα σηκώσουμε και τα ντρόουν στο Αργοστόλι, στην περιοχή της Λιβαθούς, στο Λιξούρι, στη Θηνιά.
0: Έτσι, και λίμωνο να εντοπιστεί, γιατί
1: για να γίνεται καλύτερος ο συντονισμός, ναι. Το περσινό, έτσι, η περσινή...
0: υπήρχε φόβος.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει βλέπουν την επιτήρηση που γίνεται από τα ντρόουν, και καταλαβαίνετε ότι ο καθένας προσέχει και πρέπει να προσέχει και χωρίς τα ντρόουν, αλλά καταλαβαίνετε...
0: ναι, πρέπει να υπάρχει και ο φόβος. Να πούμε στους ακροατές μας ότι τα ντρόουν που λέει ο κ. Κουρής είναι ένα καινούριο σύστημα, αυτό το επτάμενο, το οποίο έχει φακούς ισχυρούς και βλέπει και το παραμικρό, που σημαίνει ότι βλέπει το άτομο καθαρά με φωτογραφία και δεν ξεφεύγει όποιος και να είναι αυτός, ούτε και να τρέξει ούτε και να φύγει, θα τον έχει εντοπίσει, για να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν την κλειτώνει με τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχουν αυτές οι μηχανές, για να γλιτώσουμε όσο μπορούμε το πράσινο και το περιβάλλον μας. Γιατί ωραία τα λέμε για προστασία περιβάλλοντος, αλλά κάποια συνείδητα δυστυχώς καταστρέφουμε τον τόπο μας.
1: Επίσης, την επόμενη Τρίτη, στις 26, θα έρθει και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στην Κεφαλονιά. Θα μια επίσκεψη θα κάνουμε Τρίτη και Τετάρτη.
0: Για να
1: και θα
0: έχουμε
1: τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του ορισμένα θέματα τα οποία απασχολούν τα νησιά μας, σε ένα πεσό που θα γίνει.
0: Το θέμα του προσωπικού θα τεθεί, κύριε Κουρή.
1: Κοιτάτε, το πρώτο που ζητάμε είναι προσωπικό.
0: Γιατί δεν μας δίνουν όμως εδώ, τι είμαστε, παρακατιανοί είμαστε εδώ, τι είμαστε?
1: Πάντα εμείς το ζητάμε και πάντα το απαιτούμε, όχι το ζητάμε.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε μεγάλες δυσκολίες προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Υπάρχουν διακρίσεις όμως από ό,τι βλέπουμε, γιατί είδαμε και από χθες από την παρέλαση ούτε ένας εκπρόσωπος κυβέρνησης, η Κέρκυρα αεροπλάνο, στρατό, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, οι πάντες. Εδώ γιατί είμαστε οι παρακατιανοί? Εμείς δεν είχαμε ένωση από τα νήσο? Δεν είχαμε ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν για αυτή την ένωση?
1: Εντάξει, έχετε υπόψη σας ότι οι αγωνιστές, οι ριζοσπάστες, ήταν κεφαλονίτες.
0: Α, μπράβο, για να ξέρουμε λέει την ιστορία, γιατί κάποιοι την μπερδεύουν.
1: Ήταν κεφαλονίτες, εν πάση περιπτώσει. Όλα τα Ιόνια είναι ενωμένα, έχουν πολιτισμό, ιστορία.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Και θεωρώ ότι όλα μαζί πάμε μπροστά.
0: Μακάρι, μακάρι. Η μοιρασιά να είναι εξίσου, κύριε Κουρή, έτσι, γιατί... Ζητάτε λεφτά και λεφτά δεν βλέπετε για να κάνετε αυτά τα έργα που θέλετε.
1: Δεν είναι αυτό. Εγώ ό,τι χρήματα έχω ζητήσει, τα έχω πάρει.
0: Τα 5 εκατομμύρια ήρθαν που ζητήσατε για το δρόμο Πόρο Σκάλα.
1: Όχι, τα 5 εκατομμύρια δεν είναι 5 εκατομμύρια. Πόρο Σκάλα, ήταν 5.700. Πήραμε το 1 εκατομμύριο από την κυβέρνηση, όχι από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν έχουν έρθει και τα 55 εκατομμύρια για το δρόμο Αργοστόλι Πόρος.
0: Καλά.
1: Που πρέπει να ξεκινήσει.
0: Να γίνουν ταξιδάκια φίλια πρώτα και μετά βλέπουμε.
1: Η περιφέρεια βέβαια, υπάρχει συνεννόηση της περιφέρειας με τους Δήμους. Έχει ανοιχτές προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση έργων τα οποία έχουν σχέση με τη διαχείριση των θεμάτων και των αρμοδιοτήτων των Δήμων, όπως είναι οι δρέψεις, όπως είναι οι αφαλατώσεις κλπ. Ήδη ξύγγειλε ο Περιφερειάρχης μας ότι θα χρηματοδοτήσει την αφαλάτωση του, του Λουξουριού 4,5 εκατομμύρια. Την ίδρυψη
0: είναι και της,
1: την ίδρυψη του, της Ερίσου που είναι έτοιμη μελέτη και τη ζήταγε ο Δήμαρχος 5 εκατομμύρια. Την αποσκλήρηση, τη συνέχιση της αποσκλήρησης του Αργοστολίου 2 εκατομμύρια. Επίσης συζητάμε με το Δήμο για την, για την χρηματοδότηση του νοτίου άξονα του Αργοστολίου. Γύρω στα 5,5 εκατομμύρια για να δούμε αν μπορούμε να το προχωρήσουμε.
0: Ο δρόμος αεροδρόμιο
1: Ο δρόμος αεροδρόμιο Κρανιά έχει παραδοθεί τελική μελέτη, ελέγχεται από τους μηχανικούς μας και πάει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή,
0: όπως μου είπατε, έτσι έγινε. Δεν ξεφεύγουμε. Καλά είναι αυτό.
1: Κρίνουμε. Όχι, δεν ξεφεύγουμε.
0: Για το Ελλάδα καλά είμαστε.
1: Δεν ξεφεύγουμε πλέον. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
0: Δηλαδή στη θητεία σας θα, κάνουμε, θα έχουμε ξεκινήσει, το βλέπετε. Στη θητεία σας λέω θα έχει ξεκινήσει
1: εγώ, ο δρόμος. Εγώ θέλω να, το Σεπτέμβρη να τον προκηρύξω.
0: Μπράβο.
1: Το Σεπτέμβρη να τον προκηρύξω για να έχω μέχρι το τέλος εργολάβο.
0: Μπράβο,
1: για να κάνει τις απολωτριώσεις. Να κάνουμε τις απολωτριώσεις.
0: Για να έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας, έτσι.
1: Να πάρουμε την τμήμα μονάδος και να ξεκινήσει ο δρόμος. Ο δρόμος είναι χρηματοδοτημένος από το ΕΣΠΑ το 2021.
0: Μην χάσουμε τα λεφτά πάλι, γι' αυτό φοβάμαι.
1: Με 8,5 εκατομμύρια και προχωρούμε. Ότι εμείς σαν Περιφέρεια Ιουνινήσεων είμαστε συνεπείς σε όλες τις
0: δικές. Αυτό ναι, αποδεικνύεται. Ο δρόμος αστυνομία Κρανιά που είναι του Δήμου, που άμεσα
1: αυτό σας έλεγα τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: αυτό
0: δεν πρέπει είναι, να γίνει.
1: Αυτός είναι ο νότιος άξονας. Συζητάω με τον Δήμαρχο εγώ για την παράδοση της μελέτης, ούτως ώστε να το διαχειριστούμε εμείς, να μας παραδώσει με προγραμματισμό.
0: Μπράβο, να το ξεκινήσει, αλλά δεν πρόκειται να γίνει.
1: Να τον κάνουμε εμείς. Οπότε και αυτό το κομμάτι που είναι από αστυνομία στην κάτω μεριά της ΒΠΕ, κάνει ένα κόμβο στην.
0: Εκεί που πάει στον κόμβο, που θα φτιάξει τον κόμβο.
1: Όχι, πάει στον πρώτο κόμβο.
0: Πάει στον πρώτο κόμβο. Πολύ καλό.
1: Ο κόμβος παίρνουμε τα περιβαλλοντολογικά του Αργοστολιού και είναι ήδη η πρόσκληση στον αέρα. Θα χρηματοδοτηθεί με γύρω στις 700.000 για να τον ξεκινήσουμε και αυτόν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, γιατί δεν πάει άλλο. Η κυκλοφορία έχει φτάσει σε κατάσταση... δεν ξέρω τι να πω, τα βλέπετε και εσείς τα ζείτε.
1: Εν πάση περιπτώσει κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Απαιτούμε από την κυβέρνηση ορισμένα χρήματα, τουλάχιστον για να αποκαταστήσουμε τις καταστροφές. Γιατί καταλαβαίνετε...
0: Του Ιανού ακόμη να... που έχουμε τους δρόμους, έτσι.
1: Και του Ιανού που έχουμε τις ζημιές...
0: Που πάμε για Φυσκάρδο.
1: Στην περιοχή του Φυσκά, της Άσου.
0: Άσου,
1: είναι δύο ζημιές στην περιοχή της Άσου. Και τις ζημιές στην Πύλαρο.
0: Μου είπαν για τον δρόμο του Μύρτου ότι δεν έχει προχωρήσει ο εργολάβος. Τι γίνεται με αυτό?
1: Κοιτάτε, τώρα έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες. Εμείς τον χρηματοδοτήσαμε με 3.170.000 όσο ήταν το έργο, όσο έγινε μετά το διαγωνισμό. Ήδη πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει ο Δήμος Άμμης, γιατί ο Δήμος Άμμης έχει το έργο.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε χρηματοδοτήσει να προχωρήσει. Επίσης έχουμε χρηματοδοτήσει και το δρόμο Φάλαρη Μακριώτικα με τις 800.000. Όχι όλο το έργο, ήταν ένα 600 περίπου, αλλά με τις 800.000 για να κάνουμε τις βελτιώσεις εκείνες που χρειάζονται, ούτως ώστε να γίνει και αυτός ο δρόμος προσβάσιμο.
0: Προσβάσιμο, μάλιστα. Με τα θέματα του ηλεκτροφωτισμού που έχετε ξεκινήσει,
1: ήδη μέχρι το τέλος του μηνός ο ηλεκτροφωτισμός των κτηνοτροφικών μονάδων είναι στον αέρα. Περιμένουμε να κλείσει αυτή η προκήρυξη που βγάλαμε και να αρχίσουμε πλέον να κάνουμε
0: τη δεύτερη φάση. Καινούργια, ενδιαφερόμενοι.
1: Αρκετοί έχουν φέρει τα χαρτιά τους, να τα δούμε.
0: Να είναι αντιόχοι, πρέπει να έχουν
1: και
0: την άδεια.
1: Και να προχωρήσουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουν την άδεια της πολεοδομίας
0: ναι,
1: και κάποιο...
0: Για να προχωρήσουν, ναι, κατάλαβα. Με το βοτισμό στους δρόμους τι γίνεται εκεί
1: πέρα? Εμείς χρηματοδοτούμε γεωτρήσεις, χρηματοδοτούμε την εγκατάσταση φωτισμού σε όλες τις αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και στις κτηνοτροφικές. Βέβαια εδώ στην Κεφαλονιά περισσότερο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν φέρει.
0: Μάλιστα. Με το θέμα των κτηνοτρόφων δεν μπορούν να βγάλουν τα ζώα τους ακόμη, θα συνεχιστεί αυτή η απαγόρευση?
1: Κοιτάτε, το πρόβλημα είναι ότι είχαμε την ευλογία και στην Ιθάκη.
0: Ένα κρούσμα ήταν.
1: Δύο κρούσματα. Είχαμε και δεύτερο κρούσμα.
0: Κάτι παράνομο μπήκε, κύριε Κουρή, τώρα δεν μπορεί τώρα να φυτεύεται αυτό.
1: Ακούστε, εμείς και η
0: κοινωνία μας,
1: εμείς και το ελέγχει η εισαγγελέα και η αστυνομία. Γίνονται ανακρίσεις.
0: Ναι, λέω στον πάσιμο που γίνεται, δεν ελέγχονται.
1: Στον πάσιμο, ακούστε να σας πω, τον πάσιμο εμείς έχουμε, υπάρχει απολυματικό σταθμός στο Ναστακό, υπάρχει στην Κυλλίνη. Εμείς έχουμε απολυματικό σταθμό στη Σάμη, έχουμε στο Αργοστόλι. Και έχουμε και τώρα βάλαμε και στην Ιθάκη και στον Πόρο. Είναι το λιμεναρχείο ελέγχει αυτούς τους ολιμενικούς σταθμούς, πρέπει τα αυτοκίνητα...
0: Προλαβαίνει το λιμεναρχείο με την έλλειψη προσωπικού που
1: έχει. Να σας πω, είναι εύκολο γιατί περνάνε πάνω από τα στρώματα και απολιμένονται.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω το.
1: Στην Ιθάκη βέβαια έχουμε άλλον απολιμαντικό σταθμό επειδή μας
0: έτυχε αυτό το κρούσμα.
1: Εφόβησε λίγο αυτό το κρούσμα και έχουμε απολιμαντικό σταθμό διαψεκασμού. Είναι στον Πισαετό, ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει απολυμμένεται. Βέβαια το παρακολουθούμε το θέμα, έχουμε τους χτινιάδες.
0: Άρα δηλαδή θα την πληρώσουν και οι υπόλοιποι χτινοτρόφοι εδώ στην Κεφαλονιά, να μην παίρνουν τα ζώα της.
1: Έχουμε τους απολυμματικούς σταθμούς. Δεν τα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους χτινοτρόφους.
0: Ναι, αλλά γκρινιάζουν ότι θέλουν να βγουν τα ζώα έξω, να μην πειράνε τα φάση.
1: Εμείς τους λέμε με μεγάλη προσοχή γύρω από τις στάνες τους, αλλά ναι, θέλουν μεγάλη προσοχή.
0: Κατάλαβα.
1: Να μην υπάρχει συγγελασμός ζώων,
0: ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι
0: είναι
1: δεν θέλουμε να έχουμε αυτά τα θέματα.
0: Με το φωτισμό στους δρόμους προχωράει το σχέδιό σας.
1: Ο φωτισμός στους δρόμους ήδη έχουν εγκατασταθεί οι βάσεις, έχουν έρθει οι ιστοί. Και περιμένουμε τώρα την εταιρεία να προχωρήσει να σηκώσει τους ιστούς.
0: Αυτός ο παραβάτης κόμβος Σκάλα Πόρο άναψε.
1: Ο Σκάλα Πόρο έχει ανάψει, ναι.
0: Δόξα σας,
1: το έργο έχει παραδοθεί.
0: Τρία χρόνια ήταν σβηστό, κύριε Κούρου μου. Τρία χρόνια
1: σβηστό. Έχει παραδοθεί το έργο και άναψε. Καθυστέρησε, είναι το τελευταίο έργο που είχε γίνει
0: από μια εργολαβία. Εδώ στον κόταμα τι γίνεται, θα διορθωθούν τα φώτα.
1: Κοιτάτε, έχουμε μια εργολαβία βγάλει από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 411.000 μέσα σε αυτές. Θα είναι και η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στον Κούταβο και στην Κρανιά.
0: Ο κόμβος του Μήλου του Πετρία εκεί.
1: Ο κόμβος του Μήλου του Πετρία, έχουμε καταθέσει το σχέδιο στην περιφέρεια και περιμένουμε τη χρηματοδότηση της μελέτης.
0: Για να ξεκινήσει και αυτό.
1: Της μελέτης. Μελέτη είναι να γίνει μελέτη και μετά από την μελέτη να δούμε το κόστος και τη διαδικασία. Θα βγει η προκήρυξη κανονικά για τη μελέτη. Να δούμε ποιος μελετητή.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση από την κάτω πλευρά να φεύγουν τα αυτοκίνητα απευθείας χωρίς να ανεβαίνουν.
1: Δεν μπορώ να σας πω εγώ κάτι, δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδικός, ήδη έχω μία πρόταση που μου έχουν κάνει κάποιοι εδώ συγκοινωνιολόγοι, αλλά εμείς πρέπει να πάμε σύμφωνα με τον νόμο. Πρέπει να βγάλουμε την προκήρυξη της μελέτης και μετά τους μελετητές για να δούμε πώς θα βγει.
0: Μελετητών, καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Εχθές βραβεύσατε τον κύριο Μεταξά.
1: Ευράβευσα την Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλονιάς και τους αδελφούς Μεταξά και όλα τα παιδιά και όλους τους γονείς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που αγωνίζονται για τον κλασικό αθλητισμό. Και στη συνέχεια θα βραβεύσω και όλους τους άλλους αθλητικούς συλλόγους όπως είναι ο Νόκη, όπως είναι ο Νόκη, όπως είναι το μπάσκετ, όλους αυτούς θα τους βραβεύσω. Θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή μου. Να βραβεύσω τον κλασικό αθλητισμό και έναντι των βεργοτήνων που έγιναν με μεγάλη επιτυχία, παρόλη τη δυσκολία του χερού, με μεγάλη επιτυχία ήρθαν εδώ παγκόσμιοι πρωταθλητές, ολυμπιονίκες, όπως ήταν ο δικός μας, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, όπως ήταν άλλοι πρωταθλητές από όλο τον κόσμο, και πρέπει να γίνουν τα βεργότια ένας παγκόσμιος αθλητικός αγώνας για να χαρούμε σε ένα πολύ καινούριο στάδιο, ένα από τα καλύτερα στάδια της Ελλάδος αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό περίμενα να μου πείτε, γιατί πραγματικά το στάδιο μας έγινε κόσμημα, αλλά ανησυχώ πάρα πολύ, κύριε Κουρή, ως προς τι. Ήδη έχουν ανακοινωθεί συναυλίες μέσα στο στάδιο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να γίνει, που μπαίνουν τα 40 τόνα και τα 50 τόνα φορτηγά και πατάνε πάνω το ταρτάν και το υπόλοιπο κομμάτι
1: δεν
0: του.
1: Δεν πρέπει υπάρχει να ξαναμπεί κανένα αυτοκίνητο.
0: Ναι, πέστε το αυτό όμως, γιατί δυστυχώς δόθηκε άδεια να γίνει συναυλία. Και εγώ πάντως είμαι όχι εκτός, δηλαδή το έχω πάρει και
1: ρολογικά. Το στάδιο
0: καλά
1: είναι
0: δεν το σκέφτονται αυτό
1: δημοτικό, έχει την ευθύνη ο Δήμος να σκεπάσει το ταρτάν και να το προστατεύσει. Γιατί ο έχει αλίμονο αν χαλάσουμε το...
0: Ναι, υπό εργολάβος ή το σκεπάσεις ή το προστατεύσεις, όταν θα πάνε 40 τόνοι του φορτηγού επάνω, θα το βουλιάξουν και θα το καταστρέψουν. Αυτό μου είπε ο εργολάβος που το μίλησα μαζί του. Απαγορεύεται να πατήσει οτιδήποτε πάνω.
1: Θα το απαγορεύσουμε. Τουλάχιστον να βγαίνουν τα πράγματα, να μην βγαίνουν τα φορτηγά.
0: Δεν πρέπει. Να τα βγάλουμε το καροτσάκι, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά όχι αυτό το χάλι.
1: Θα το έχω υπόψη μου, κύριε Βούτο, εγώ.
0: Ναι, αλλά ανακοινώθηκε η πρώτη συναυλία και το θέμα είναι ότι ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού, ο κ. Τζορτζάντος, είναι αντίθετος. Ο κ. Σαμούρης είναι αντίθετος, ο κ. Παντελής είναι αντίθετος, αλλά είναι ο δήμαρχος και ο κ. Τσιλιμίδος που δώσαν την άδεια για την συναυλία.
1: Και αυτοί θα προσέξουν, νομίζω ότι.
0: Γιατί να γίνονται συναυλίες εκεί μέσα σε ένα τέτοιο στάδιο και να μην πάνε στη σχολή, να πάνε οπουδήποτε σε έναν ελεύθερο χώρο, κύριε Κουρή.
1: Θα το δω μαζί τους εγώ.
0: Είναι κόσμημα αυτό. Πρέπει να το φυλάξουμε σαν τα μάτια μας.
1: Το
0: είπατε μόνος σας. Πραγματικά είναι, το είπαν και οι αθλητές, το είπαν όλοι. Είναι κρίμα να το καταστρέψουμε. Τι να πω τώρα. Τι άλλο έχουμε από θέμα έργων και τα λοιπά.
1: Κοιτάτε, τα έργα ήδη έχουμε κορισμένες έργα παρεμβάσεις. Κλείνουμε λακκούβες, φτιάχνουμε τις γραμμές. Ναι. Θα καθαρίσουμε, θα έρθει και το συνεργείο να καθαρίσει
0: τα χόρτα. Πολλά χόρτα.
1: Και αριστερά τα χόρτα. Ναι, γιατί ναι. Καταλαβαίνετε ότι τώρα τέλη Μαΐου πρέπει να αρχίσουμε να καθαρίσουμε.
0: Καταλαβαίνω γιατί λόγω των βροχών ναι. Είχαν φουντώσει.
1: Και θα προχωρήσουμε στη διαχείριση έργων και δράσεων τα οποία έχουν σχέση με την ανάπτυξη του τόπου.
0: Και στο θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ακούσαμε κάποια παράπονα από την αντιπολίτευση ότι δεν συζητήσαμε θέματα επίγοντα του τόπου μας εδώ.
1: Αυτοί αποφασίσαν να μην τα συζητήσουμε.
0: Εντάξει,
1: αυτοί αποφασίσαν. Εγώ αν δείτε το 7ο θέμα είχα ενημέρωση για όλα τα θέματα της Κεφαλονιάς. Για όλα.
0: Αυτό, λοιπόν.
1: Αυτοί αποφασίσαν να φέρουν 5-6 λόγους, να κουβεντιάσουμε 5-6 θέματα και να κλείσουμε. Καταλαβαίνετε ότι και λένε ότι μας σύρανε να κουβεντιάσουμε τα θέματα, ενώ εμείς τα θέματα τα είχαμε επιτάπητος όλα. Όλα, δεν φοβόμαστε τίποτα. Είχα αντιμετωπίζουμε πω. Κάθε θέμα με δυσκολία, με ευκολία, με λάθη, αλλά το αντιμετωπίζουμε. Και αν δείτε και διαβάστε το 7ο θέμα που ήμουν εισηγητής για τα θέματα και τις δράσεις, για τα έργα και τις δράσεις της Περιφερειακής Συνόδου της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, να δείτε όλα τα θέματα θίγω. Και θα τους ανέπτυξα τα θέματα σύμφωνα με αυτό που πρέπει να τους αναπτύξω.
0: Μάλιστα.
1: Θέλανε να φέρανε 5-6 δικούς τους φορείς, εντάξει. Μετά είπανε όχι, να περάσουμε σε άλλα θέματα. Εντάξει. Μάλιστα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όμως, ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί εμείς είμαστε κοντά στον κόσμο, δεν είμαστε μακριά από τον κόσμο. Εμείς είμαστε με τον κόσμο. Είμαστε με τους πολίτες, με τον λαό, ακούμε τα προβλήματά τους. Άλλα λύνουμε, άλλα δεν λύνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε και λάθη. Εγώ δεν αντικρούω ότι δεν κάνουμε λάθη. Κάνουμε και λάθη. Αλλά ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα τα οποία προσπαθούμε με ό,τι δυνατόν τρόπο να τα λύσουμε. Ή με τις δικές μας δυνάμεις, ή με τις συνεργασίες με τους Δήμους, ή με τη συνεργασία ή με τη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Εμείς συγκρουόμαστε. Είδατε ότι παρουσία του βουλευτού του έθεσα το θέμα του δρόμου αεροδρόμιο Αργοστόλη Πόρος. Πρέπει κάποια στιγμή να χρηματοδοτήσεις, δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να έρχεται ο Πρωθυπουργός και να τον εξαγγείλει και να μην τον χρηματοδοτεί.
0: Ναι, αλλά πρέπει να φτιάξουμε τα γεφύρια. Πότε θα γίνουν αυτά τα γεφύρια, κύριε Κουρή?
1: Τα ποια γεφύρια? Τα γεφύρια είναι μέσα στη χρηματοδότηση.
0: Ναι, αλλά θα γίνουν όμως. Αυτό είναι η ουσία.
1: Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχουν τα λεφτά. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς χρηματοδοτούμε και ενδιαφερόμαστε για όλα.
0: Ναι.
1: Και διεκδικούμε προς κάθε κατεύθυνση. Και ό,τι χρήματα έχουμε σε συνεργασία με τους Δήμους, με τους φορείς και σαν περιφέρεια προσπαθούμε να κάνουμε έργα και δράσεις.
0: Ένα άλλο βασικό θέμα. Δεν περίμενα την κυρία Δρή να έρθει να μου πει για το δρόμο αεροδρομίου εκεί στον Κόμβο, τον οποίο τον παλεύουμε τόσα χρόνια μαζί. Γιατί αυτή η αδιαφορία?
1: Δεν υπάρχει αδιαφορία.
0: Η κυρία Δρή είδατε μας κατήγγειλε κιόλας.
1: Εντάξει, μας κατήγγειλε η κυρία Δρή, εντάξει. Μας κατήγγειλε η κυρία Δρή.
0: Δηλαδή έρχονται από την Κέρκυρα να μας πούνε τι πρέπει να φτιάξουμε για να ξέρουν.
1: Μας κατήγγειλε η κυρία
0: Δρή.
1: Να είναι καλά και η κυρία Δρή, να είναι καλά όλος ο κόσμος να μας καταγγείλει. Ήδη έχουμε με έγγραφο ειδοποίηση στην αστυνομία να τον αστυνομεύσει αυτό.
0: Ναι, αλλά συνεχίζει όμως το κακό.
1: Εντάξει, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Να στηρίξουμε και την τροχιά, να στηρίξουμε όλους.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι η απολωτρίωση είχε γίνει. Λένε ότι η απολωτρίωση δεν έχει γίνει.
1: Η απολωτρίωση έχει γίνει, απλώς ήδη θα βγει η προκήρυξη εντός των προσεχών ημερών, θα τη δείτε, για να κάνουμε μια καινούρια διαχείριση της απολωτρίωσης και τους υπάρχουν διστάμενες απόψεις για την απελωτρίωση κοντά στην πόρτα του αεροδρομίου.
0: Ναι, γιατί κάποιοι χάσαν τα χαρτιά, λέει.
1: Θα κάνουμε μία καινούρια μελέτη σύντομη για το θέμα της απελωτρίωσης και για τη διαχείριση του δρόμου. Ήδη έχουμε 125.000 για την μελέτη αυτή, προχωράμε. Όπως 140.000 έχουμε και για την επικαιροποίηση της μελέτης Αγία Εφημία Καραβόμηλου, του δρόμου.
0: Ήθελα να πω στην κυρία Αντρή ότι εγώ έχω δεχτεί και απαιτητικό τηλέφωνο για το θέμα του δρόμου, του αεροδρομίου, και λέγοντας μου μην ανακατεύομαι πολύ. Λοιπόν, ή πολύ θα ανακατεύομαι και ο δρόμος θα φτιαχτεί όπως πρέπει. Έτσι, για να το καταλάβουν κάποιοι εκεί πέρα.
1: Και εμείς μαζί σου.
0: Καταλαβαίνετε το νόημα.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι κατανοητό. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, κύριε Πορεύη.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: και μετά την τοπική αυτοδιοίκηση, πάμε τώρα στο Δήμο. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής της κυρίας Κεφαλονιάς, τον κύριο Γιάννη Γλυκούδη, Δημοτικό Σύμβουλο, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτε, και στους φίλους ακροατές.
0: Κύριε Γλυκούδη, ξέρετε, ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο αγανάκτησης, λέγοντας ότι καλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση να φωνάξει, να μας δικαιολογήσει αυτά που κάθε μέρα περνάμε και στο θέμα της κυκλοφορίας και στο θέμα ότι πέφτει ο κόσμος και σκοτώνεται, ότι τα άτομα με μερικές ανάγκες δεν μπορούν να ανέβουν στα καινούργια πεζοδρόμια γιατί χοροπηδάνε, και το έχει πει ο κ. Τρογιάννος, δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που είναι ανάπηροι και κυκλοφορούν με καροτσάκια. Όλα αυτά πότε θα διορθωθούν, που ήδη έχουν ξεκινήσει τα κρουαζιερόπλια και βγαίνουν άνθρωποι με τα καροτσάκια, είναι τα δικά μας παιδιά με τα καροτσάκια και που πρέπει να τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας, και βλέπουμε το Σπυράκι να είναι στον δρόμο και του λέω, Σπύρο μου, γιατί δεν ανεβαίνεις επάνω τώρα που μεγαλώσαμε τα πεζοδρόμια. Μου λέει, θέλει να ανέβεις το καρότσι μου να πας και άμα μπορέσεις να σου δώσω και το, ό,τι θέλεις. Τι να το απαντήσω, κύριε Λυκούδη?
1: Κοιτάξτε, είναι άδικο να λέει κάποιος ότι εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε ή δεν μιλάμε. Νομίζω πολλές φορές...
0: Σας μεταφέρω αυτά που ακούω, έτσι, και αυτός είναι
1: αυτό που πέσουμε. Πολλές φορές εμείς ως παράταξη, εγώ μιλάω για την ισχυρή Κεφαλονιά, πολλές φορές λοιπόν έχουμε αναδείξει τα θέματα των έργων και έχουμε γίνει και κακοί και έχουμε... Γι' αυτό το λόγο έχουμε κατηγορηθεί και από τη Δημοτική Αρχή ότι κάνουμε αρνητική κριτική κτλ. Αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μπορούμε. Αυτά που βλέπετε και εσείς και αυτά που βλέπει ο κόσμος τα βλέπουμε και εμείς, κύριε Βούτο. Συνεπώς δεν μπορούμε να μην τα αναδεικνύουμε και να μην λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις. Δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, σε πολλά σημεία των έργων, προκειμένου τα έργα, όπως συνηθίζω να λέω και έχω πει πολλές φορές και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, τα έργα τη ζωή των πολιτών να την κάνουν καλύτερη και όχι να τη δυσχεραίνουν. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να δυσχεραίνουν τη ζωή μας, όχι να την καλυτερεύουν.
0: Ναι, αλλά η αντιπολίτευση λέει ότι το κάνετε μόνο και μόνο για αντιπολίτευση για να είστε στην
1: κυβέρνηση. Θα το κάναμε μόνο και μόνο για αντιπολίτευση αν πραγματικά δεν υπήρχαν προβλήματα και εμείς αναδεικνύαμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Εδώ ο ίδιος είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει αγανάκτηση από μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας για τα έργα τα οποία γίνεται, για την ποιότητά τους και για αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα μας παραδώσουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις, η τεχνική υπηρεσία θα δει όπου υπάρχουν προβλήματα προκειμένου να αναδειχθούν. Αλλά δεν είναι μόνο κάποια προβλήματα, κάποια ελαττώματα που υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία του έργου. Νομίζω ότι όλη η φιλοσοφία του έργου αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτό το οποίο χρειαζόταν το αργοστόλι, κύριε Βούτο. Μακάρι να βγω ψεύτης και να δούμε πραγματικά ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πολύ όμορφο, πολύ ελκυστικό και θα βοηθήσει, επαναλαμβάνω, να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα.
0: Το κακό έγινε όμως, κύριε Γιώργο,
1: όλων μόνο πολιτών.
0: Ναι. Το έχετε καταλάβει, το κακό έγινε. Δεν διορθώνονται αυτή τη στιγμή.
1: Το έχω καταλάβει και νομίζω αναδεικνύεται.
0: Όταν διορθώσαμε τον άσφαλτο, ο οποίος πάλι είναι τα κακά του χάλια, ενός Αλεξούρη το διορθώσανε, όλα τα κακό σκήμενα που είχαν γίνει εδώ, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμη. Όσο δε για τα πεζοδρόμια, αν περάσει η γυναίκα με τα κούνη, σκοτώθηκε.
1: Ναι,
0: είναι αυτό
1: αλήθεια,
0: ξεκάθαρο.
1: Αλήθεια, και έχουν
0: πέσει οι γυναίκες. Μάλιστα έπεσε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, αλλά δεν έβγαλε άχνα, δεν είπε κουβέντα. Έτσι.
1: Ακούω πολλά παράπονα δικαιολογημένα από τον κόσμο ότι ενώ υπήρχε διαπλάτηση των πεζοδρομίων με τα γνωστά βέβαια αποτελέσματα όσον αφορά την κίνηση των οχημάτων, ενώ λοιπόν υπήρχε διαπλάτηση των πεζοδρομίων, τελικά τα πεζοδρόμια δεν έχουν μεγαλώσει για τους πεζούς. Ο χώρος εννοώ που δεν έχει μεγαλώσει, δεν έχουν μεγαλώσει διότι έχουν καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα. Άρα στην πραγματικότητα αυτή η διαπλάτηση η οποία έγινε δεν έγινε γιατί...
0: Ήταν σκοπός αυτός δηλαδή, ήτανε?
1: Ναι, μα το έχει υποθήκη στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Βούτο. Ουσιαστικά δεν μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια για τους πεζούν, αλλά μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια για κάποια καταστήματα.
0: Όπως και για αυτές οι υπέροχες πέργολες, των 25.000 που στοιχίζουν, οι οποίες δεν κοσμούν τον πολιτισμό της Κεφαλονιάς, έτσι.
1: Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι φτιάχνουμε μία πόλη σαν τις άλλες πόλεις της υπηρετικής Ελλάδας. Δεν έχει κανένα...
0: Δεν έχει πράσινο, δεν έχει τίποτα. Όλο τσιμέντο και σίδερο είναι.
1: Εάν Το έχω πει και άλλες φορές και το λέω και στους συνδημότες που συζητάω. Εάν έρθει ένας άνθρωπος με το Κραζερόπλιο, εντάξει, που δεν έχει ξαναδεί ποτέ την Κεφαλονιά, ποτέ το Αργοστόλι, και βγει σε αυτή την πόλη, δεν νομίζω ότι μπορεί να κατανοήσει ότι αυτή είναι μια πόλη της Επτανήσου.
0: Με πολιτισμό και με
1: κουλτούρα. Το Αργοστόλι μπορεί να γκρεμίστηκε κτλ. Αλλά έχει μια ιστορία που, η οποία έρχεται από παλιά. Είχε ένα
0: είναι η κουλτούρα της.
1: Αυτή τη στιγμή θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό πραγματικά. Είναι απίστευτο. Εάν ξεκινήσετε από την αρχή της παραλίας και φτάσετε μέχρι το Μαϊστράτο, θα δείτε 6 διαφορετικά είδη φωτιστικών έχουν μπει στην παραλία.
0: Είναι
1: απίστευτο. Φτάνουμε σε πλατείες της πόλης και να βάζουμε φωτιστικά σαν και αυτά που βάζουμε στις βιπές, σε βιομηχανικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με τα Επτάνησα, καμία σχέση με την Κεφαλονιά. Δεν έχουν τίποτα. Είναι σαν κάποιος ό,τι βρίσκει μπροστά του να τοποθετεί εκεί ως φωτιστικό. Αλλάζουμε τις πλάκες, νομίζουμε ότι έτσι ομορφαίνουμε το Αργοστόλι με το να αλλάζουμε το, να βάζουμε και βόλιθος και να αλλάζουμε τις πλάκες. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να μπει πράσινο, κύριε. Πρέπει να μπει πράσινο. Περιμένω να βελτιωθούν τα πράγματα.
0: Πότε θα μπει το πράσινο, πότε θα μπει.
1: Αναμένουμε.
0: Αφού δεν υπάρχουν βάσεις,
1: δεν έχουν τελειώσει.
0: Δεν υπάρχουν βάσεις για να μπουν το πράσινο.
1: Δεν έχουν ανοίξει. Δεν έχουν τελειώσει, άλλωστε και τα έργα στις δεν μπορούν. Αφήστε να δούμε να ολοκληρωθούν. Έχει φτάσει 22 Μαΐου και ακόμα υλοποιούνται έργα στις δεν μπορούν.
0: Μέχρι 1η Ιουνίου, μου είπε ο κ. Σπαθής, ο διευθυντής των μηχανικών. Το θέμα είναι εξαιρετικά ότι έχουν γίνει πολλές ατέλειες. Εδώ στη Ρακατζή βάλανε πλάκες μάρμαρα στη σκάλα, η οποία δεν είχε. Επιβλέπων, του λέω σε παρακαλώ, επειδή κατεβαίνει πολύ νερό και επειδή είναι γειτονιά μου και ξέρω τι γίνεται, προσέξτε τις κλίσεις της σκάλας. Τι ήταν να του πω εγώ, ότι μην τις προσέξετε, έβρεξε προχτές, λούμπα τα σκαλοπάτια, με βρίζανε εδώ οι γείτονες, μου λένε Σάκη, τι τους είπες, λέω εγώ το είπα. Μήπως έγινε, πάνω τον κύριο Σπαθή. Μου λέει θα διορθωθεί, δηλαδή του λέω θα σπάσουμε τα μάρμαρα τα οποία κολλήσαμε και τα ξαναβάλουμε πάλι από την αρχή. Είναι τέχνη αυτό, είναι επιβλέπον, είναι έργο αυτό σωστό που γίνεται. Όσο δε για το δρόμο μας εδώ πέρα που σκοτωνόμαστε, δεν είμαστε ψηφοφόροι του κ. Μιχαλάτου και δεν μας προσέχει και πρέπει να σκοτωνόμαστε τόσα χρόνια. Όλοι οι άλλοι δρόμοι φτιάχτηκανε, ο μόνος δρόμος που είναι εδώ πέρα τα χάλια του και κάθε μέρα πέφτουν οι γυναίκες και πάνε στο νοσοκομείο με σπασμένα πόδια και πλευρά, είμαστε εμείς. Δεν είναι έτσι κ. Λυκούδη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν φτιάχνουμε τους δρόμους στον ψηφοφόρο μας και οι υπόλοιποι τους τιμωρούμε, γιατί έτσι έχουμε καταντήσει. Και δεν τα λέει ο Σάκης αυτά, τα λέει η κοινωνία.
1: Τα λέω και εγώ όμως λοιπόν και τα φωνάζω και γίνομαι κακός και βγάζω ανακοινώσεις.
0: Και τι έγινε που γίνεσαι κακός, τι δεν πέσετε.
1: Και τα ξαναλέω, κύριε Βούτο, πρέπει ο κόσμος κάποια στιγμή να αναλάβει τις ευθύνες της, τις ευθύνες του.
0: Ξέρω τι εννοείται. Ψηφίσανε και να πληρώσουν αυτό που ψηφίσανε. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Να σταματήσει να επιλέγει τα παλιά υλικά, να δώσει το τιμόνι του Δήμου σε νέους ανθρώπους, σε νέα πρόσωπα, προκειμένου και αυτοί να προσπαθήσουν από την πλευρά τους να αλλάξουν. Χρειάζεται αλλαγή ο Δήμος μας.
0: Άλλα δύο θέματα
1: και η πόλη μας χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται αλλαγή και η αλλαγή έρχεται, κύριε Γούτο.
0: Θα το δείτε. Μία από τα ίδια.
1: Θα το δείτε ότι η αλλαγή έρχεται σιγά σιγά. Θα αλλάξουν τα πράγματα.
0: Μακάρι. Και δεν είναι ότι το κάνω για προσωπικούς λόγους. Απλώς και μόνο αν συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Γιατί στην Αθήνα που είχα πάει ρώτησα από τους κορυφές συγκοινωνιολόγους που είναι στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο και όταν τους είπα ότι στενέψαμε το δρόμο το κεντρικό της πόλεως μας μου είπε ξέρετε τι κάνατε. Του λέει τι κάνουμε, έγκλημα. Και λέω αυτός ο συγκοινωνιολόγος που τους έδωσε τη μελέτη δεν ήταν συγκοινωνιολόγος. Μου λέει, για στείλε μου τον λέει στο Πανεπιστήμιο να του κάνω κανένα μάθημα. Καταλάβατε τι μου είπανε. Λοιπόν, γιατί συζητάμε. Όταν αυτή τη στιγμή τώρα, άμα πάτε στην αγορά κάτω, βλαστημάει ο κόσμος που μπαίνει μέσα με τα αυτοκίνητά του.
1: Εσείς τα λέτε, εγώ τα λέω, αλλά ξέρετε κάτι, η Δημοτική Αρχή δεν τα σπάζεται αυτά τα οποία λέμε. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει κάνει το Αργοστόλι Μονακό. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με αυτή τη Δημοτική Αρχή μην περιμένετε να δείτε διαφορετικά πράγματα. Μην το περιμένετε. Η μόνη λύση είναι σε 2 χρόνια να αλλάξει αυτή η δημοτική αρχή, να έρθουν νέοι άνθρωποι, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όμως...
1: Ο κόσμος, ξέρετε, αντιδρά, ο κόσμος ναι. αντιδρά, ήδη αντιδρά.
0: Μπράβο.
1: Ήδη νέοι άνθρωποι μαζεύονται και θέλουν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, κάτι νέο.
0: Μπράβο,
1: προκειμένου να διεκδικήσουν.
0: Αλλά τα δύο χρόνια αυτά οι επαγγελματίες που χάνουν τα λεφτά τους και δεν έχουν έσοδα, τι θα κάνουν, μπορείτε να μου πείτε? Εδώ είναι η ουσία. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει μέσα άνθρωπος να ψωνίσει στην παραγγεία κάτω. Ούτε στη συντεμπόρο θα κατεβαίνει, γιατί δεν μπορεί. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Κύριε
0: Λίγο, γιατί εδώ πρέπει να τα λέμε εδώ πέρα κάποια πράγματα. Από την αρχή του δρόμου της γέφυρας μέχρι σε ένα σημείο έχουν βάλει και κολονάκια και σίδερα. Που ήταν κάποια παράλληλα κομμάτια που προσωρινά μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητο, να πάρει κάτι και να φύγει. Και να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Αυτά τα κλείσανε με σίδερα και με κολονάκια. Παρακάτω όμως και μπαρκάρεις και μπαίνουν κανονικά τα φορτηγά στον δρόμο και όλα αυτά. Γιατί αυτή η διάκριση, μπορείτε να μου πείτε? Αυτό λένε. Γιατί εμάς μας σιδερώσανε και παρακάτω κάνει τη δουλειά του άνθρωπος και δεν τον ενοχλεί κανένας? Έτσι δουλεύει η δημοκρατία, για να ξέρω.
1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχουν τα δικά μας τα παιδιά και τα παιδιά των άλλων.
0: Πάρα
1: πολύ. Τα έχω πει πολλές φορές και τα έχω καταγγείλει. Έτσι λειτουργεί αυτή η δημοτική αρχή.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θέμα που υπάρχει με τον κύριο Κουρί και έχει βγει εκτός αυτού. Το ξέρετε ότι αυτό το στάδιο που φτιάξαμε είναι το κόσμημα τώρα της Κεφαλονιάς και αρχίσουμε και βάζουμε ξανά να γίνονται συναυλίες μέσα και να μπαίνουν τα 50 τόνα και τα 40 τόνα φορτηγά. Και μου είπε ο εργολάβος, αν μπει φορτηγό μέσα, καταστράφει και το γήπεδό σας. Και ξεκινάμε
1: αυτό
0: πάλι να κάνουμε τα λεφτά.
1: Αυτό είναι ότι χειρότερο, κύριε Βούτο.
0: Γιατί όμως δεν αντιδρούμε? Ο κύριος Τζορτζάτος είναι αντίθετος. Ο κύριος Σαμούρης είναι αντίθετος. Ο κύριος Παντελιός που είναι μέλος της Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Αλλά είναι αντίθετος, δεν θα περάσουμε.
0: Ναι, αλλά, ανακοινώθηκε όμως η συναυλία. Αυτό είναι η ουσία. Και πρέπει να προλάβουμε πριν γίνει η συναυλία να το στείλουμε σε κάποιο άλλο χώρο να κάνει τη συναυλία, να κάνει τις αρπακτές του καλλιτέχνης, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά όχι να καταστρέψει αυτό το κόσμο που κάναμε. Γιατί ήρθαν οι αθλητές και είπανε μπράβο σας, φτιάξατε κάτι που είναι ευρωπαϊκού επίπεδου και εμείς θα το καταστρέψουμε. Επειδή θέλουν να κάνουν κάποιες συναυλίες οι οποίες δεν ωφελούν το στάδιο. Δεν πέφτουν χρήματα στο στάδιο και να πεις ότι μπαίνουν έσοδα και το βοηθάνε. Άλλοι οικονομάνε εκεί μέσα. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Είμαι παράλογος αυτό που λέω?
1: Όχι, κύριε Βούτο, την ευθύνη όμως την έχει η Δημοτική Αρχή που έχει τη μεγάλη πλειοψηφία.
0: Ναι, δήμαρχος και ο κ. Τσιλιμεδός θα πούνε ναι. Είπανε ναι όμως. Μπράβο τους. Τότε γιατί πήγανε κάτω και πήγανε φωτογραφίες και καμερώνανε και κόβανε την κορδέλα? Για να καταλάβω δηλαδή. Ερωτήσανε τον εργολάβο να τους πει ότι αυτό που θα κάνουν είναι θάνατος. Που θα βουλιάξουν πάλι και το ταρτάν και το γήπεδο. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν πειράζει. Εγώ τα είπα πάντως. Έτσι έχω βγάλει από πάνω μου το βάρος. Ο κ. Κουρίς είναι έξω φρενών. Μου είπε, εγώ από την πλευρά μου το απαγορεύω. Ρητά και κατηγορηματικά. Η Δημοτική Αρχή βλέπω ότι θέλει να είναι καλή. Να έχει το πολιτικό όφελος. Καλά, μπράβο μας.
1: Καλή με ποιους, κύριε Βούτο? Καλή με ποιους? Όταν θα καταστραφεί το γήπεδο, δεν έχει πολιτικό όφελος.
0: Μετά θα έχουμε περκότια πάλι. Πώς θα γίνονται περκότια του χρόνου? Για να ξέρω τι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα προστατευτεί.
0: Για παρακαλώ, παρεμβαίνετε.
1: Δεν είναι τόσο
0: ανέφυγη. Όταν ήρθε ο Κατσιγιάννης, πήγε και έκανε τη συναυλία του στην ναυτική σχολή στο Προάβλιο. Και δεν πείραξε κανένα. Εκεί έχει χώρο 1000 και παραπάνω άτομα μπαίνει μέσα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο το στάδιο? Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι κερκίδες δεν είναι άμεσα ασφαλείς, έτσι από ό,τι λένε ακόμη. Θέλουν βελτίωση. Και το είπε ο κ. Παντελιός που είναι μηχανικός. Δεν το είπα εγώ. Έτσι. Θέλουν βελτίωση. Θέλουν ενίσχυση. Βάζουν νερά μέσα. Είναι μούχλα εκεί που πάνε τα παιδιά και αλλάζουν. Λοιπόν, έτσι. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Τίποτα άλλο δεν λέω. Ο δρόμος. Κρανιά αστυνομία. Μου είπε ο κ. Κουρίς, δεν τον προχωράει ο Δήμος. Ο δρόμος εδώ πέρα που είναι...
1: Ο νότιος κλάδος εννοείται.
0: Ακριβώς. Ο νότιος κλάδος που έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Να ξελασπώσει η κυκλοφορία και να μην πέφτει μέσα στην πόλη. Γιατί πρώτη φορά είμαστε το μοναδικό μέρος να σε αναγκάζει να μπεις μέσα στην πόλη για να βγεις πάλι από ένα δρόμο. Από ένα δρόμο, δεν βγαίνεις από δεύτερο. Αν όμως γίνει ένας σεισμός κλείσει ο δρόμος της παραλίας. Τι γίνεται, το έχουμε σκεφτεί αυτό? Που πράγματι είδαμε το παιδάκι που το χτύπησε πρόσφατα ένα αυτοκίνητο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, έβγαλα βίντεο και το είδατε. Τι έγινε. Και ξέρετε κάποιος που του είπα, επιτάχυνε το αυτοκίνητο σου να περάσει το ασθενοφόρο. Μου λέει, να πάω να πεις τα παράπονα στον δήμαρχο. Εγώ να πω τα παράπονα μου στον δήμαρχο. Λες και εγώ τα παράπονα μου δεν τα κάνω, που ο δήμαρχος όταν κάνω παράπονα δεν θέλει να μιλάω και μου έκοψε την ομιλία του. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά το θέμα είναι, ξέρετε κάτι,

0: το θέμα γενικά της ανάπλασης παραλιακής που είναι της παραλίας του Πόρου που είναι το μείζον θέμα, το έφερα εγώ, αν το είχατε δει στο Συμβούλιο Λογοδοσίας, μου είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι είναι σε τελική φάση προκειμένου να εκδοθεί το ΦΕΚ και ότι ο ίδιος θα πήγαινε στα Υπουργεία για να εξασφαλίσει κάποια χρηματοδότηση. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι, δεν είδα και κάποια ανακοίνωση να βγάζει κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αναγκάστηκαν οι επιχειρηματίες εκεί, οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά στον πόρο, να κάνουν αυτή ένα είδος ανάπλασης προκειμένου να είναι νόμιμοι και να μην έχουν προβλήματα με την κλιματική ποινική, με δικά τους έξοδα, όπως καταλαβαίνετε. Το έργο εκεί έξω από το κοινοτικό κατάστημα του πόρου δεν προχωράει, κύριε Βούτο, έχει παραμείνει έτσι και μιλάμε τώρα για την είσοδο του πόρου. Για το γήπεδο του Ζανάτων τα είδατε, φτάσαμε στο σημείο αλλά όταν μάθανε ότι θα έρθει συνεργείο από την Αθήνα, κύριε Βούτο, να τραβήξει πλάνα, τότε τρέξανε και τα χορτάρια τα κόψανε και κλειδαμπαρώσανε τα αποδυτήρια για να μην δουν τα χάλια ότι όλα είναι σπασμένα μέσα και να μην βγάλουν εικόνες. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εικόνα, ξέρετε.
1: Είναι.
0: Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εικόνα, δεν τους ενδιαφέρει η ουσία. Και βγαίνουν και λένε τώρα θα το φτιάξουμε το γήπεδο, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Αλλά 7 χρόνια τι κάνανε για το γήπεδο, κύριε Βούτο?
1: Όταν ήταν ισχυρή η Κεφαλονιά, θυμάσαι ότι έπαιρνε κάθε μέρα 30 καταγγελίες. Κάθε μέρα. Τώρα που γίνονται έργα, γιατί δεν πέφτει καμία καταγγελία, μπορείτε να μου πείτε? Τι την κάνανε την καταγγελία τότε και τώρα δεν γίνεται?
0: Ο κάθε νομικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται τι συνέβαινε τότε.
1: Μπράβο. Αλλά τους πείραζαν τότε. Και επειδή τους πειράζουν και τα φώτα στην πλατεία που έχετε βάλει τα κάτω του πατώματος, μήπως θα πρέπει να τα βγάλουν γιατί είναι σβηστά και σκοτώνουν τον κόσμο, λέω.
0: Ναι, και αυτά που βγαίνουν, ξέρετε, βάζουν από πάνω, τα στοκάρουν, άσπρο, είναι πραγματικά να γελάς και να κλαις.
1: Εκεί που σταθμεύουν τα ταξί, έχει βουλιάξει ο δρόμος και σκοτώνονται οι τουρίστες που πάνε να πάρουν το ταξί. Και βάλαμε μία λαμαρίνα. Δεν μπορούμε να το επισκευάσουμε?
0: Το είδα και εγώ το
1: τρίτο. Μπράβο. Είδατε που δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Το βλέπετε.
0: Το ξέρω γιατί σας βλέπω. Είσαστε στη γύρα που λέμε. Λαϊκά έτσι.
1: Συνέχεια και καταγράφω.
0: Και καταγράφεται όλα τα προβλήματα. Δεν είναι κακό να καταγράφω τα προβλήματα. Δεν είναι καλό.
1: Δεν πρέπει. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον τόπο του. Και επειδή καμάρωνα που λέγαμε παλιά το σήμα Κεφαλονιά το καθαρότερο νησί, αυτό θέλω να επιτύχω πάλι. Να είναι Κεφαλονιά το καθαρότερο νησί. Αν πάτε στην ΠΠΕ, ο κ. Σαμούρης, γιατί πρέπει να λέμε για τα καλά του, είχε φράξει με σειρματόπλεγμα εκεί που το είχαν κάνει σκουπιδαριό ακριβώς στην άκρη. Τώρα ξέρετε τι κάνουνε. Ρίχνουνε στο εκεί που φτιάχνει τα μάρμαρα ο άνθρωπος από κάτω από το εργοστάσιο του, εκεί όλα τα σκουπίδια. Λοιπόν, και είναι μια εικόνα απέσια πραγματικά. Στο δε φαράω επάνω, εδώ πέρα στη στροφή που πάμε για τη στροφή για τη Λάση, έχει γίνει κάθε μέρα σε το φορτηγό και μαζεύει, κάθε μέρα είναι σκουπίδια.
0: Μα
1: δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που πετάνε τα σκουπίδια.
0: Τα βλέπω και κάνω έκκληση στους συμπολίτες μου. Όσοι το κάνουν να το σταματήσουν αυτό το πράγμα, να έρχονται σε μια συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν μπορεί πραγματικά ο Δήμος να είναι πίσω από
1: τα στρώματα,
0: τα κρεβάτια του και ό,τι άλλο παλιά έτσι
1: δηλαδή. Δεν πρέπει να έχουν και παράπονο για τα
0: πράγματα. Αλλά επειδή μου είπατε για τα σκουπίδια και είναι πολύ σημαντικό θέμα και έρχεται η τουριστική σεζόν και επειδή μιλάγαμε για τα έργα, περνάω κύριε Βούτο από τα καινούργια λοιπόν τα έργα τα οποία γίνονται και βλέπω τα σκουπίδια και τους κάδους των απορριμμάτων και το έλεγα πρόσφατα σε μια παρέα που μιλούσαμε. Δηλαδή πραγματικά δεν σκέφτηκαν σε ένα καινούριο έργο όπως είναι η παραλία ή όπως είναι η συντεμπόρων τώρα που φτιάχνεται, σε ένα καινούριο έργο να κάνουν το πιο απλό, την υπογειοποίηση των κάδων, κύριε Βούτο. Υπογειοποίηση των κάδων. Δεν είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα καινούριο έργο και να έχουμε τους κάδους, τους πράσινους ή τους μπλε κάδους, να τους βλέπουμε και σωρώ από πάνω τα σκουπίδια, τις σακούλες και τα λοιπά και τα καφάσια. Έπρεπε να είχε γίνει υπογειοποίηση των κάδων από τη στιγμή που γίνεται ένα έργο και σκάβεται ο δρόμος. Ήταν ευκαιρία να γίνει, γι' αυτό μιλάω η υπογειοποίηση των κάδων, γι' αυτό μιλάω πάντα για ολοκληρωμένα έργα, ότι πρέπει να γίνονται ολοκληρωμένα τα έργα.
1: Δεν γίνεται,
0: αλλά τώρα πού να το σκεφτούν.
1: Δεν γίνεται, υπάρχει απάντηση. Δεν γίνεται και να σας πω γιατί δεν γίνεται, γιατί είναι η θάλασσα. Και θα έχει θάλασσα μόνιμα εκεί το κομμάτι αυτό που θα υπογειοποιείται.

0: Δυστυχώς δεν γίνεται.
1: Και δεν μπορούν, κύριε Βούτο. Παντού.
0: Ναι, μέχρι του Τζανετάτου υπάρχει θάλασσα. Άμα, το υπόγειο δηλαδή και που σκάβεις. Γι' αυτό το λόγο που σας λέω. Εκεί ο κρέμαντας, είδατε, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Είναι ένα καινούργιο οικόπεδο που έσκαψε ο άνθρωπος για να χτίσει. Στο ένα μέτρο βγήκε νερό. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί το μπάζωμα του εργοστολίου έχει γίνει, ξέρετε, από πού. Από το Μουίχη και μέσα. Από το Μουίχη μέχρι την παραλία κάτω είναι μπάζωμα όλο. Ήταν η θάλασσα. Και το 2040 οι επιστήμονες που ήρθαν εδώ και κάνανε μετρήσεις για την άνοδο της θάλασσας, η Αλφα πίστευε ότι το 2040 θα είναι μέσα η θάλασσα στην πόρτα της. Για να καταλάβετε, εσείς θα ζείτε, εγώ δεν θα ζω.
1: Κύριε Βούντο, όμως υπάρχουν, επειδή έχω μιλήσει με μηχανικούς και με ειδικούς, υπάρχουν τεχνικές.
0: Άλλο αυτό.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλη επιφάνεια.
0: Αλλά κοστίζουν, κοστίζουν.
1: Εντάξει, κοστίζουν, αλλά τι να κάνουμε.
0: Δεν έχουμε λεφτά, θα σου πούνε μετά, δεν έχουμε
1: λεφτά. Πώς δεν έχουμε λεφτά, τα λεφτά έρχονται, ανακοινώνονται εκατομμύρια κάθε φορά, κύριε
0: Βούντο.
1: Εκατομμύρια βλέπω από τα υπουργεία, εκατομμύρια άκουγα προχθές τον κύριο που πήγαμε με, άκουγα τον κύριο Κουρή, υπάρχουν από την περιφέρεια, υπάρχουν λοιπόν, πώς δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν.
1: Ευτυχώς που υπάρχουν.
0: Να ρωτήσω, η αναπτυξιακή που ίδρυσε ο Δήμος, πού είναι τα λεφτά αυτά και τι έργα θα γίνουν.
1: Η αναπτυξιακή είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η αναπτυξιακή έχει μια λογική να μπορέσει να βοηθήσει τους Δήμους να κάνει τις μελέτες προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα και να μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα. Το ζητούμε όμως είναι το εξής. Δεν θέλουμε μια αναπτυξιακή με προσωπικό, με μηχανικούς, με ειδικούς, η οποία θα κάνει αυτή τις μελέτες για να τις δίνει στους Δήμους. Δεν θέλουμε μια αναπτυξιακή που θα τις δίνουμε το έργο και θα το δίνει σε μηχανικούς έξω. Γι' αυτό ξέρουμε να το κάνουμε και εμείς, κύριε Βούτου. Δηλαδή να κάνει το μεσάζοντα και τελικά τις μελέτες να τις κάνουμε μελετητικά και τεχνικά γραφεία έξω και να πληρώνουμε εις διπλούν, δηλαδή να πληρώνουμε και την μελέτη, να πληρώνουμε και την αναπτυξιακή. Το θέμα είναι η αναπτυξιακή να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι να εργάζονται σε αυτή να μπορούν να παρέχουν αυτές τις μελέτες στους Δήμους. Είναι ένα εργαλείο το οποίο λοιπόν είναι χρήσιμο, αλλά όπως όλα τα εργαλεία, κύριε Βούτο, έχει σημασία πώς το χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
1: Το μαχαίρι χρήσιμο είναι, ξέρετε, για να πούμε και το ψωμί και το τυρί, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιείται για κάποιο.
0: Είναι και το κόκαλο μερικές φορές που είναι σκληρό και δεν κόβεται. Γι' αυτό ακριβώς. Κύριε Λυκουδί, θέλω να παρέμβετε, σας παρακαλώ, γιατί είναι ντροπή μας να λέμε ότι έχουμε τουρισμό και από το Λούκα, το ξενοδοχείο, μέχρι το Φαραώ επάνω, να βλέπουμε τους τουρίστες να είναι με φακούς, γιατί θέλουμε 8 λάμπες από εκεί μέχρι επάνω το Φαραώ, να μπουν 8 λεντ καινούργιες. Το παλεύω 3 χρόνια και δυστυχώς δεν ακούγομαι. Το πήγα και τον κύριο Σαμούρη, το είδε, το παραδέχτηκε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπάνει. Και εκεί στη στροφή, εκεί πέρα στον κόμμα που γίνεται, που δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο, δεν είναι μόνο τα παιδιά οι μαθητές που έχουν το πρόβλημα, είναι και οι τουρίστες όλο το καλοκαίρι. Είναι μέσα στον δρόμο. Επιτέλους πρέπει να γίνουν τα πεζοδρόμια εκεί πέρα, πρέπει να μπουν αυτά τα φώτα να φωτίσουν. Γιατί θα γίνει κανένα θανατηφόρο ατύχημα, ήδη χτες πήγε να σκοτωθεί ένας άνθρωπος που είναι μια παραβή σε ενός στόπ, το ξέρετε πολύ καλά, φανταστείτε τώρα μέσα στο εργοστόλι. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στον δρόμο, που μπορεί να έχει και το κρασάκι του και να μην είναι και να έχει την ευστάθεια που πρέπει, την αντίληψη που πρέπει. Τι θα γίνει δηλαδή, να το σκοτώσουμε. Επειδή πρέπει να περάσουμε εμείς και δεν σεβόμαστε καθόλου αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε να κάνει διακοπές το καλοκαίρι ή τα παιδιά μας εδώ που σχολάνε και κινδυνεύουν να πάσα στιγμή και ώρα. Πόσα χρόνια το λέμε αυτό επιτέλους. Αλλά
1: χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις, κύριε Βούτο.
0: Θα περιμένω 2 χρόνια. Θα περιμένω δύο χρόνια πάλι ακόμη.
1: Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Υπομονή 2 χρόνια ακόμη και βλέπουμε. Κύριε Λυκούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι.

Έτσι είναι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Ή αρέσουν ή δεν αρέσουν. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το νησί μας, έτσι, και σε, σε αυτή την πόλη που ζούμε και που θα πεθάνουμε και που θα συνεχίσουν τα παιδιά μας. Κάποιοι είναι εφημεροί, έρχονται και φεύγουν και ξανά έρχονται άλλοι. Και αυτά πρέπει να διορθώνονται από τους υπάρχοντες και να παραδίδουν στους επόμενους κάτι καλύτερο, όχι κάτι χειρότερο.

Αυτά είναι τα γεγονότα μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα θα με χάσετε για λίγες μέρες, γιατί πρέπει να πάω στην Αθήνα να κάνω κάποια τσεκ για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Και θα τα πούμε και από εκεί. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάτε.

0: Και να που πρέπει οπωσδήποτε να βγάλω το φίλο μου, το Γεράσιμο, τον Τιμοθεάτο, γιατί έχει κάνει μια πρόταση για το χωροταξικό. Και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σάγη. Ευχαριστώ και στους αγαπητούς.
0: Επειδή είσαι εκτός Κεφαλονιάς και πρέπει να καταθέσεις και το χωροταξικό, γι' αυτό σε έβγαλα να ακούσει τη γνώμη τη δικιά σου ο κόσμος και τη θέση σου επάνω στο τομέα αυτό που σας αφορά όλους τους ξενοδόχους.
1: Κοίταξε, Σάγη, ναι, όπως είπες, βρίσκομαι εκτός Κεφαλονιάς. Θα παρευρεθούμε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσουμε και εκεί την άποψή μας. Θα είναι ο κύριος ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κουδωνακάδος. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι απλά, νομίζω. Σίγουρα θέλουμε χωροταξικό για τον τουρισμό. Θέλουμε να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και να μην είναι ασταθή όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε αντίθετοι στις οριζόντιες γραμμές, δηλαδή ότι ισχύει στην Κεφαλονιά δεν μπορεί να ισχύει παραδείγματος χάρη στις Ζάκες, στην Κέρκυρα, τυχαία είναι τα νησιά. Αλλά πρέπει, η άποψή μας είναι ότι πρέπει να βγούμε κάθε περιοχή χωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες. Από εκεί και πέρα, επειδή οι καινούργιες επενδύσεις συνδέονται και με τα έργα υποδομής που υπάρχουν σε κάθε τόπο, καταλαβαίνεις ότι επειδή τα δημόσια δίκτυα πολλές φορές τα έχουν πει ότι θέλουν αναβάθμιση και να καλυτερεύσουν, αυτό δεν μπορεί να είναι λόγος να κρατάει το νησί πίσω και να μην γίνονται επενδύσεις και ανάπτυξη γενικά στον τόπο μας.
0: Πρόεδρε μου, είναι σωστά αυτό που λες. Αυτό που λες είναι σωστά και αυτό που καταθέτεις είναι πάρα πολύ σωστά και είναι μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στις ανάγκες σας που τις ζείτε εσείς καλύτερα από καθένα. Όταν όμως περνάνε ένα νομοσχέδιο χωρίς διαβούλευση, χωρίς να σας ρωτήσουν και κάνουν τη ζημιά, μετά πώς θα το διορθώσουμε, μπορεί να πεις. Εδώ είναι η απορία και του συναδέλφου σου και του κόσμου γενικά. Και όταν μίλησα και με μηχανικούς που μου είπαν ότι είναι πλήρη καταστροφή των μικρών οικοπαίδων κτλ. Τα ξέρεις καλύτερα αυτά και για τους δρόμους τους αγροτικούς οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι και που υπάρχουν έξω ενεργειακές μονάδες και δεν μπορούν να βγάλουν ούτε άδεια από εδώ και πέρα, τι κάνουμε. Τις ήδη υπάρχουσες, όχι να γίνουν καινούργιες επενδύσεις όπως λες και καλά κάνεις να κοιτάζεις μπροστά το μέλλον. Πώς θα μπορέσουμε να προλάβουμε το κακό που έρχεται, το οποίο το πάνε για ψήφιση. Εδώ είναι η ουσία.
1: Νομίζω, Σάκη, ότι οι αντιδράσεις από τον ξενοδοχειακό χώρο είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Ήδη το δημοσίευσα. Πολύ σκληρές. Το δημοσίευσα.
1: Και από την πανεπιστημιακή ξενοδοχεία.
0: Ο κύριος Χατζής έχει βγει εκτός αυτού και δίκιο έχει και καλά κάνει. Αλλά θα ακουστεί όμως, εδώ είναι η ουσία.
1: Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος για το συγκεκριμένο θέμα, για να καταγραφούν και εκεί πέρα οι προτάσεις των εκπροσώπων που είναι στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο σχετικά με την περιοχή, ώστε να συμπεριληφθούν όλα αυτά στην πρόταση που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου,
0: βλέπεις πως θα το λέει, γι' αυτό θέλω να ακούσω από εσάς, από το επιμελητήριο που είσαι και μέλος. Βλέπετε φως ή δεν θα σας ακουστείτε κι εσείς. Για να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο, δηλαδή, να λέμε την αλήθεια, να μην κοροϊδεύουμε την αλήθεια, γιατί οι πολιτικοί κοροϊδεύουν, το ξέρω πολύ καλά, γιατί πάνε για εκλογές τώρα και είναι πολιτικό κόστος αυτό. Και πάνε να το αποσιωπήσουν και θα περάσει λαού-λαού και δεν μιλάει κανένας.
1: Αυτό το θέμα, αγαπητέ Σάκη, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, έτσι, γιατί ό,τι θα ψηφίσει.
0: Είναι για το μέλλον σας.
1: Μπράβο, θα επηρεάσει το μέλλον του κάθε τόπου για τα επόμενα τουλάχιστον
0: 30 χρόνια.
1: Πολύ σωστά. Δεν είναι εύκολα και δεν βγαίνουν κάθε μέρα καινούργια χωροταξικά. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι στην Κεφαλονιά, η οποία περιοχή από τον Μπόρο μέχρι και την Λιβαθό είναι στη Β' κατηγορία, κατά την άποψή μας θα πρέπει να υποβιβαστεί, να πάει στην Γ' κατηγορία όπως είναι η υπόλοιπη Κεφαλονιά. Και αυτό είναι με το κριτήριο να παραμείνουμε
0: Ο Δήμος τι θέση έχει, Πρόεδρε, ο Δήμος τι θέση έχει στις προτάσεις που το έχετε κάνει.
1: και ποιες οι κουβί μου σάγει, θα την ακούσουμε νομίζω στο απόγευμα στο Δημοτικό.
0: Ο βουλευτής τι θέση έχει, τη θέση της κυβέρνησης, έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή να βοηθήσει σε τίποτα, να κάνει καμιά τροποποίηση, γιατί είδαμε πως πέρασε και το νομοσχέδιο για τις νυχτερίδες στο Μύρτο, έτσι. Νύχτα πέρασε και αυτό, το θυμάσαι. Έτσι, μπράβο. Και ισχύει ακόμη.
1: Κοιτάξτε να δεις, ο κάθε βουλευτής έτσι νομίζω ότι πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα της περιοχής και τα συμφέροντα της περιοχής.
0: Όχι όμως η κυβέρνησης, για να είναι το καλό παιδί.
1: Αυτά που είπαμε, από εκεί και πέρα τώρα εντάξει.
0: Το ξέρουμε πώς δουλεύει.
1: Ανάλογα με τις πράξεις που κάνει.
0: Είδαμε και χθες τι έγινε με τον ΟΠΚΠ. Το είδαμε. Ποιοι ψηφίσανε και τι ψηφίσανε. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά μας, πιστεύεις ότι θα μας εμπιστευτούν και θα πιστέψουν οτιδήποτε τους πούμε καθίστε ρε παιδιά εδώ πέρα σε αυτό το Άγιο Νησί που ζούμε να συνεχίσετε την πορεία του πατέρα σας και του παππού σας? Δεν πρόκειται να κάτσουν Γεράσιμε μου. Με αυτή την κατάσταση χτυπάει τον οικισμό, το χωροταξικό. Χτυπάει την Αγία με τα θαλάσσια πάρκα. Χτυπάει τους κτηνοτρόφους και τους αφανίζει. Και δεν μείνει αυτό το Νησί, μπορώ να μάθω.
1: Ναι, δεν είσαι άδικος αυτό που λες.
0: Το ξέρω πως δεν έχω άδικο, αλλά πού να το βρω το δίκαιο μου.
1: Γενικά οι παραγωγικοί κλάδοι του νησιού περνάνε δύσκολες
0: στιγμές. Μίλησα με την κυρία Βασιλείου και τον κύριο Παναγιώτη για το θαλάσσιο. Άστα, μην τα συζητάς. Έχει στα χέρια του το Αιγαίο. Το οποίο το πήρε με άλλο τρόπο και να το διαβάσει να δει τι γίνεται, να δει παρομοίωση με το Ιόνιο. Τραβάει τα μαλλιά της. Τους καταστρέφει και είδες οι Τούρκοι ξεδαρέψανε και φτιάξανε και νόμο τώρα και φτάσανε μέχρι την Κρήτη, τη μισή Κρήτη να είναι δικιά τους και δεν θα αφήνουν ούτε ψαρά ούτε τίποτα να πλησιάζει. Λοιπόν, έτσι αυτό είναι το θαλάσσιο πάρκο που θα ψηφίσουμε και αυτό είναι το χωροταξικό που θα ψηφίσουμε, για να ξέρω δηλαδή. Μήπως χωρίσουμε και την Κρήτη να τη δώσουμε τη μισή στους Τούρκους να τελειώσει η ιστορία. Έτσι κι αλλιώς λένε ότι είμαστε παλιά επί Τουρκοκρατίας, αλλά εμείς στα νησιά μας εδώ δεν πάτησε Τούρκος ούτε Εβραίος. Αυτό είναι το καλό μας που έχουμε. Μήπως θα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Λέω κι εγώ.
1: Νομίζω όσον αφορά η αντίδραση σαν κλάδος των ξενοδόχων,
0: ελπίζω να σας σεβαστούν. Ελπίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο να σας σεβαστούν και να πάνε στην πρότασή σας. Ελπίζω. Αν τυχόν και πάνε συγκύρια με την κυβέρνηση, είναι άξια της μοίρας τους. Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
1: Σαν και πρέπει να δούμε και τα χαρακτηριστικά των επενδυτών στην Κεφαλονιά, ευτυχώς κατά την άποψή μου, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί
0: καινούργιες επενδύσεις δηλαδή, έτσι.
1: Μεγάλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται. Όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και οι μεγάλες ξενοδοχειακές μας μονάδες έχουν ονοματεπώνυμο, μόνο κεφαλονίτες και επιχειρηματίες. Λεφτά κεφαλονίτικα, ας το πούμε έτσι, τα οποία επενδύονται πάνω στο νησί και δεν μπορεί αυτά με την αλλαγή του χωροταξικού.
0: Όλοι αυτοί
1: οι μικροί επιχειρηματίες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα να τους αποκλείσει ώστε να επενδύσουμε και να τους απομείωσε ακόμα.
0: Είναι και να μια επέκταση, πρόεδρε μου. Είναι και να μια επέκταση, γιατί δεν το λες γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και να πάρουμε ένα παράδειγμα για να τα λέμε όπως είναι με το όνομά τους. Ο κύριος Τρίτης αυτή τη στιγμή που έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση και συνεχίζει να επεκτείνει ακόμη την επένδυσή του, ο δρόμος που περνάει μπροστά του, το ξέρεις ότι είναι αγροτικός. Και παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Νιξουρίου γιατί εφώναζε να του φτιάξουν το δρόμο όχι για αυτόν, για όλους που είναι εκεί πέρα γύρω τα εγκαιριζόμενα δωμάτια και το ξενοδοχείο του. Λοιπόν, με την καινούρια νομοθεσία, κυρίες και κύριοι, το δρόμο του τον χαρακτηρίζει ακυρό. Για να το καταλάβετε εσείς που τώρα συζητάμε και ίσως δεν τα καταλαβαίνετε. Που σημαίνει ότι αν θα ζητήσει άδεια για περιβαλλοντική μελέτη για επέκταση του ξενοδοχείου του, δεν θα μπορεί.
1: Σάκη, δεν ξέρω τώρα το καθεστώς συγκεκριμένο.
0: Τα είπανε μηχανικοί αυτά, που τα είπε και ο κύριος Μεσάρης, ο οποίος είναι μηχανικός και είναι ο τομέας του και τα ξέρει.
1: Δεν τα αφήσω, απλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Έχει ξενοδοχείο και ο κύριος Μεσάρης, ξέρει τι λέει. Λοιπόν, πρόεδρε μου, ξέρεις κάτι, οι αγριεύτε μας καταστρέφουνε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τελείωσε η ιστορία. Για να τα λέμε όπως είναι η κατάσταση.
1: Ναι. Για την περιοχή του Λιξουρίου δεν απαγορεύονται, για να μεταφέρουμε σωστά και την ενημέρωση στον κόσμο, δεν απαγορεύονται επεκτάσεις ή ανακαινήσεις. Εκεί πέρα που θα υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, σχετικά με ανακαινήσεις ακόμα των ξενοδοχείων, δεν συζητάμε για επεκτάσεις των ήδη υφιστάμενων, είναι η περιοχή από τον Μπόρο μέχρι τα σβορνά τα χοντρικά στο
0: βουνό. Α, πολύ ωραία. Το πιο παραδοσιακό κομμάτι.
1: Και μέχρι τον Μπόρο.
0: Εκεί
1: πέρα ναι, πραγματικά δυσκολεύουν πάρα πολύ οι επενδύσεις, μπαίνουν πάρα πολλά κριτήρια. Ότι και σίγουρα πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας.
0: Δεν το αφήσετε κανείς πρόεδρε, έλα τώρα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να τραβάμε μία γραμμή και να απαγορεύουμε οριζόντια σε όλη την Ελλάδα χωρίς να λαμβάνουμε τα
0: χαρακτηριστικά. Να σου πω κάτι, για να βάλουμε γεννητρές γιατί επιτρέπει. Για να βάλουμε ιχθυοτροφία γιατί επιτρέπει. Για να βάλουμε οτιδήποτε άλλο γιατί επιτρέπει. Μπορεί να μου εξηγήσεις. Δεν με λέει. Για πες μου. Α, καλά.
1: Ναι, κοίταξε να δεις.
0: Ας τηλεφωνήσω, ναι.
1: Ο κλάδος του τουρισμού Σάκη έτσι είναι περίπου το 20-22%
0: του... Άρα το κεφάλαιο αποφασίζει.
1: Το θέμα είναι, για ποιο λόγο βάλετε ο κλάδος του τουρισμού και δεν μιλάμε μονάχα με τις απαγορεύσεις, με τους περιορισμούς και με τις δυσκολίες που θα έρθει να βάλει το νέο χωροτακτικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μιλάμε για την υπερφορολόγηση, μιλάμε για τη μονομερή, μόνο στη φιλοξενία χρέωση του τέλους κλιματικής ανεξαρτητότητας, που στο κάτω-κάτω και αυτά τα χρήματα δεν επιστρέφουν και στον τόπο στον οποίο εισπράττονται, δηλαδή τα χρήματα που εισπράττουν τα ξενοδοχεία της Κεφαλονιάς δεν επιστρέφουν στην Κεφαλονιά να επενδυθούν σε έργα
0: πτυχιακού
1: χαρακτήρα. Μιλάμε για τις δυσκολίες που έχουμε με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλάμε για τα πολύ δύσκολα περιβαλλοντολογικά κριτήρια.
0: Φτηνοτροφία, γιατί δεν τη λες τώρα. Με τόσες χιλιάδες ζώα που έχουμε, τι λέμε τώρα.
1: Άκου
0: τώρα και η ένταση που ήρθε τώρα. Ναι, άκου τώρα η ένταση που ήρθε τώρα, αυτή τη στιγμή έκτακτο. Συγκοινωνίες, τρόφιμα και καύσιμα, είμαστε δεύτεροι ακριβότεροι στην Ευρώπη. Ορίστε, και θέλουμε τουρισμό. Έτσι, δεύτεροι ακριβότεροι στην Ευρώπη. Γιατί είδες η Βεζέρα που έφτασε εδώ στην Κεφαλονιά. Δύο.
1: Ναι,
0: δύο.
1: Κύριος δεν έφτασε Σάββα. Εδώ στην Πάτρα που είμαι τώρα η βενζίνα έχει 2,067.
0: Και 2,145-2,175. Γιατί.
1: Μπράβο. Αυτό είναι ένα θέμα, Σάκη, που μας απασχολεί σίγουρα την φετινή χρονιά. Δεν είναι τόσο, γιατί υπάρχει μια στέρηση στις κρατήσεις, ένα μάγκο μας κρατήσει για την φετινή χρονιά. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα ότι δεν γίνονται κρατήσεις λόγω της ασφάλειας, θεωρώ, που επικρατεί με τον πόλεμο, όσο με την ακρίβεια, όσο με τις φήμες ότι δεν θα υπάρχουν αεροπορικά
0: κάστρα.
1: Με τις σύνδεσες δεν θα υπάρχουν ακυρώσεις.
0: Ίσως και αυτό είναι έντεχνο. Ίσως και αυτό είναι έντεχνο των εταιριών για να φοβήσουν τον κόσμο και να κάνει την κράτηση, να μην μένουν το αεροπλάνο άδεια. Είναι και αυτό. Γιατί χτες που
1: συζήτησαμε το Σάκη, δεν νομίζω να είναι αυτό, γιατί αντιθέτως το κόσμος με αυτή την αβεβαιότητα δεν προχωράει σε κρατήσεις.
0: Και δεν κάνει κράτηση, δηλαδή λες.
1: Δεν κάνει κρατήσεις λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει και λόγω αυτών των θυμών. Οι οποίες κάνουν πάρα πολύ κακό, δημιουργούν ανασφάλεια στον πελάτη. Ήδη υπάρχουν email και στο δικό μου ξενοδοχείο αλλά και σε άλλα που ρωτάνε επισκέπτες ότι έχω παράδεση για το Σεπτέμβρη. Αν τελικά η πτήση δεν πραγματοποιηθεί, ακυρωθεί, αν θα επιστραφούν τα χρήματα που έχω δώσει σαν προκαταβολή. Και καταλαβαίνεις, μπορεί να έχουν ερωτήσει 5 άνθρωποι. Την αμφιβολία όμως μπορεί να την έχουν άλλοι 100 πόντου που να την έχουν
0: εκπλήξει.
1: Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αναζήτηση μάλλον για την περιοχή που βλέπουμε ότι υπάρχει, διατηρείται σε πολύ ψηλά επίπεδα η αναζήτηση, αλλά αυτή η αναζήτηση δεν μεταφράζεται σε κρατήσει.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό το συζήτησα και με το φίλο μας, τον Σπύρο Γαλιατσάτο, που τον είχα συνέντευξη και μου λέει ότι ο πρωταρχικός σκοπός είναι η ακρίβεια. Και φυσικά και ποιότητα. Τόνισε και το θέμα ποιότητας, έτσι. Καταλαβαίνεις, ο Σπύρος για να πει μια κουβέντα τη μετράει, δεν τη λέει έτσι για πλάκα. Και φυσικά,
1: είναι πολύ σωστά το
0: βασικότερο, τη στήριξη της περιφέρειας, την οποία δεν έχουμε.
1: Σάκη, συμφωνούμε απόλυτα με τον Σπύρο. Η ποιότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τη στιγμή που οι τιμές παραμένουν ακριβές.
0: Έτσι.
1: Μην γίνει το λάθος ώστε να βγαίνει η επιχείρηση, να χαμηλώσουμε την ποιότητα, να κρατήσουμε ψηλά την τιμή, γιατί πραγματικά χάει.
0: Δυστυχώς αυτό κάνουν. Ο Σπύρος, δεν το λέω. Το είπε ο Σπύρος. Ο Σπύρος τώρα γυρίζει παντού, έτσι. Είναι πιο ελεύθερος και έχει τη δυνατότητα να ξέρει τα πάντα. Το θέμα είναι, πρόεδρε μου, να μπορέσετε να αντέξετε όλο αυτό το κεκαιώνα, γιατί δυστυχώς ο πόλεμος συνεχίζεται. Τώρα βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, είπε θα χτυπήσουν την κόβα. Ανοίγουμε άλλο μέτωπο από εκεί και δεν ξέρω τι γίνεται. Και βλέπουμε και τους Τούρκους να προκαλούν. Έτσι, το πώς προκαλούν και που θα φτάσουν, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά και αυτό μετράει. Και αυτό μετράει.
1: Εντάξει, ναι, αν και είμαστε μακριά από το ιό, φυσικά.
0: Πάρα μακριά είμαστε, αλλά μην ξεχνάς ότι...
1: Και για τους συναδέλφους, φυσικά δεν μας ενδιαφέρει και για τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή. Αν αυτό το πράγμα συνεχίσει να παίζει, δεν ξέρω τι...
0: Πού θα φτάσουμε.
1: Τι αναστάτωση μπορεί να δημιουργήσει, τι ανασφάλεια στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ακούμε πολλά για θερμά επεισόδια, για ζεστό καλοκαίρι,
0: Δεν είναι τυχαία όμως αυτά. Δεν ήταν τυχαία και τον ντρόν στη Λευκάδα και να λέει ότι ήταν σε διεθνή δατά και μετά αφού είδαν τι μπορούσε να γίνει, είπαν οι άνθρωποι ειδικοί επί αυτών των θυμάτων ότι μπορούσε η Λευκάδα να εξαφανιστεί στο σημείο που θα σκαγεί αυτή η βόμβα, έτσι, και δεν ξέρω κατά πόσο μετά θα είχαμε άλλες ιστορίες. Λοιπόν, δεν είναι ένα και δύο, δεν είναι τυχαία δηλαδή. Αυτό το ντρόν τυχαία δεν πήγε εκεί. Εντάξει, κάτι σκοπό είχε. Αλλά ίσως δεν τους πέτυχε, ίσως δεν το συνεχίσανε, δεν ξέρουμε. Μόνο ο Άγιος Γεράσιμος χέρι και κανένας άλλος, βοηθιά μας.
1: Ναι, θα έγινε στο θεωρήσουν μονωμένο γεγονός, νομίζω ότι τώρα και αρχές θα έχουν και τα μάτια τους 14.
0: Ναι, φαντάζεσαι τους ανθρώπους που έρχονται με τα κόντερα και με όλα αυτά, τι φόβος είναι. Για φαντάστο. Και αν αυτοί στην Εξαράδες που σέσκαγε, την ώρα που τον τραβάγανε, τι θα γινότανε. Τι θα λέγανε.
1: Εντάξει, αντιμετωπίστηκε Σάκη γενικά με
0: γιατί δεν πατήσανε το κουμπί να σκάσει. Γι' αυτό. Γιατί δεν πατήσανε το κουμπί να σκάσει. Αν πατάγανε το κουμπί από τον δορυφόρο, θα
1: σκάσει. Αν θέλανε να κάνουν κακό, πιθανόν να το είχαν πατήσει και το κουμπί. Πιθανόν αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν ο στόχος του ο Σαράς. Γιατί πιθανόν να υπήρχε μια δυστοκία στην λειτουργία του πράγματος και
0: γύρευε. Σου είπα, μόνο έχεις Γεράσιμος. Γεράσιμος, σου εύχομαι όλοι σας οι ξενοδόχοι και οι άνθρωποι που ασχολείστε με τον τουρισμό να πάτε όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί δεν φτάνει ότι είσαστε με όλα αυτά τα προβλήματα, έχουμε και το κυνηγητό. Δεν είναι ανάγκη να πω τίποτα άλλο, το καταλαβαίνεις εννοώ, έτσι, έλεος πια. Έλεος πια. Επιτέλους δηλαδή, ας καταλάβουν κάποιοι που κάνουν τις καρέκλες εξουσίας ότι πρέπει να παρέμβουν. Γιατί δεν είσαστε ούτε, άστο τώρα μην αρχίσω τώρα και ανοίξω το στόμα μου, γιατί ξέρεις τι
1: είναι πολλά. Όσον αφορά αυτό το κυνηγητό, έτσι κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν το θέλει.
0: Ποιος θα πει, δεν το λέμε από αντιθέτη πλευρά.
1: Το θέλουμε Σάκη όμως να μην δημιουργεί την αναστάτωση. Μπράβο. Να μην δημιουργεί την αναστάτωση που πολλές φορές δημιουργείται κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Όλοι νόμιμοι, θέλουμε όλοι να είμαστε νόμιμοι και σωστοί, δεν έχει κάποιος κάτι να φοβηθεί. Θέλουμε όμως να υπάρχει η λιγότερη δυνατή αναστάτωση κατά την ώρα λειτουργίας.
0: Έτσι, ακριβώς. Πρόεδρε μου, καλή δύναμη, πάντα με καλό και ό,τι καλύτερο γίνεται. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σάγκη, και εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πάτα πάτα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κάνω κι αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη. Έχω φήμη παιδιού που πληγώνει και αγάπη σκοτώνει χωρίς να νοιαστεί.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

για να τύπω που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ionian Galaxy
2: 90,8.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Τι κάνεις?
0: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
8: Απέξω δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σφέγω. Νούκα φρακάσω. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

νίκησα τόσους. Μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και με στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω κι έχω πέσει. Και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πλάγους με φωτιά μα μην

πες του πως σώθηκα. Μπορεί να έπεσα επτά, μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις να με βρεις θα στο χρωστάω. Πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους καθρέφτε

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

θα απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μ' άλλες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμη και με τύλιξες. Έτσι ένιωσα όταν με πρωτοφίλησες. Και στο γαλάζιο το Αιγαίο των ματιών σου. Για πάντα χάθηκα και την καρδιά μου νίκησες.

0: βρήκαμε. Πέρασε ο καιρός, φουρτούνες όταν ήρθαμε. Ήταν πολλές και δυνατές και δεν αργήσαμε. Να μας χτυπήσουνε, όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.
1: Κι αν

η μόνη που ξεχώρισε απ' τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για Τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι τα κύματα. Όσο τα

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
3: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
2: Και την έχεις.
3: Άμικρο Πληροφορική.
2: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
3: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
2: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
3: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
2: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
3: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
2: Άμικρο Πληροφορική.
3: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: εκείνος που για σένα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Let's get down to business.

0: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε το σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μας

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

μέσα στην αναπνοή του είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκου σε δίνες μεγάλους.

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: καρδιά μου.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητήσω.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα μου,

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Aeonian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Aeonian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου. Disco.

0: χαλασμένα. Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

μεταξύ μας είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει. Μα δε θα έρθεις να με βρεις, κι ας μη σε κρατάει κανείς.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου σ'

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Άλλη μια νύχτα, δεν λέει να ξημερώσει.

0: ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαν

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Sonian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.